μόλις αυσετικεύει. Και μη σιτχουεύει, σιτχουεύει. Ρόγορς μαύρη τσικεύει, δα με τη βήγα σκύρτε. Ο πόρευ ρόγορ μισήρτε, τα σένι να ζητείτε. Σπάσα μαρτσάλ σύντε, δα με τη βήγα σκύρτε. Δα με τη βήγα σκύρτε, δα με τη...